0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

ξεαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τη μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
13: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
14: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Love 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε!
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
0: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
14: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
16: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
15: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
17: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Burger. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Nation of the Great.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Διάβαινε 7,5 Can't Get You Out of My Head. Kylie Minogue. Καλημέρα, Παρασκευούλα. Ακόμη και με βροχές και καταιγίδες και ανέμους σε πολλές περιοχές, η μέρα αυτή είναι πόθος. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και οι μουσικάρες μας από 80s, 90s, Zeros εδώ. Τι θέλετε να ακούσετε? Θα το ακούσετε. Μέχρι τη μία κοντά σας η Βάσο Λιούκα. Σαν και εμένα καμιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Προλάβανε 97,5, τέλος οι δοκιμασίες και τα ζόρια για δύο ζώδια περισσότερο. Εσείς λοιπόν οι δύο μπαίνετε σε μια νέα εποχή μετά από μια δύσκολη διετία. Πρωταγωνιστές αυτής της αλλαγής, γκαγκάν, κρυοί και ζυγοί. Ο κρυός λοιπόν νιώθατε τον τελευταίο καιρό εγκλωβισμένοι σε κάποιες καταστάσεις και πίεση, είτε σε επαγγελματικά είτε σε προσωπικά. Τέλος αυτά, η νέα περίοδος ευνοεί τη δημιουργικότητα, τις νέες εμπειρίες και αποκτάτε ξανά αυτοπεποίθηση, παρακαλώ. Ζυγέ, πέρασαν όλα αυτά με τις υποχρεώσεις και το να ικανοποιήσετε τους πάντες. Τέλος, ο κύκλος των εκλήψεων στους ηχθείς ολοκληρώθηκε. Νέες προοπτικές, κοιτάζετε περισσότερο τις προσωπικές σας ανάγκες. Αυτό που εσείς πραγματικά θέλετε. Ήρθε η ώρα. Love 97,5.

0: το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Love 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
3: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Λάβανε 97,5 φθινοπορεινή παρένθεση για τρεις μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό που βιώνουμε στη χώρα, καιρικός. Θα είναι με καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες. Μετά πάλι καλοκαίρι, για να μην ξεχνιόμαστε. Από Δευτέρα λοιπόν κυρίως επιστρέφει η ζέστη στη χώρα. Ο υδράργυρος τραβά την ανηφόρα. Μιλάμε για 37, 38, ξέρετε εσείς. Είχαν προβλέψει από το δεύτερο μισό του μήνα ότι θα έχουμε φθινοπορεινή αλλαγή, έτσι βαρβάτη θα λέμε το φθινόπωρο, για να δούμε. Λάβαινε 97,5.

0: smartschools.flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Love 97,5 και τι λέει η έρευνα? Το να πηγαίνεις στην παραλία κάνει καλό στον εγκέφαλο, μεταξύ άλλων. Σημαντικά ωφέλει στην υγεία μας. Καλά, αυτό το ξέραμε. Μία βόλτα να κάνεις την παραλία αλλάζει το μέσα σου, βρε παιδί μου. Ακόμη και χειμώνας να είναι. Πόσο μάλλον που είμαστε μία χώρα που το καλοκαίρι τραβάει περισσότερο και το φθινόπωρο καλοκαίρι. Και τώρα που επιστρέψαμε και μετά τη δουλειά, το μαγιουδάκι μας μαζί και τσουπ η καλύτερα μπλουμ σε μια κοντινή παραλία. Δεσποινάκι, το έκανες? Μου το γράφει εδώ η Δέσποινα. Να το. Φιλιά στη φίλη ακροάτρια που μας ακούει από παραλία στο Σούνιο. Τι ωραίο μέρος. Τι ωραίες θάλασσες εκεί. Love 97,5.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

95 Because the Night, Patti Smith, η τραγουδίστρια, ποιήτρια και εικαστικός που έγινε σημαίνουσα συνιστόσα του πανκ κινήματος της Νέας Υόρκης. Καλημέρα lovers μου, ο μήνας έχει 4 και λέμε χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, τον Μωυσή, τη Ροζαλία, Ρόζα Ροζαλία, τον Ωκεανό και την Ωκεανία. Ωκεανός επιτυχιών ξένων και ελληνικών εδώ στο Love 97,5 από 80s 90s. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας, ναι, μέχρι τη μία.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Love 97,5 και το διαβάζω με μεγάλη χαρά. Πάμε κινηματογράφο. Τι λέτε στα Coming Soon? Michael Keaton και Morgan Freeman ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη του συνεργασία. Αυτή τη φορά σε western. Που παιδιά, εμένα μου αρέσουν, να σας πω την αμαρτία μου. Τα βλέπω μου μικρή το western, αμέ. Ο Keaton σκηνοθετεί, ο Freeman υποδίεται έναν ηλικιωμένο καταζητούμενο που έχει χάσει τη μνήμη του. Road to Rain, η ταινία. Ο Keaton θα ενσαρκώσει και τον Harry Tillman, έναν ομοσπονδιακό αστυνομικό, διαβάζω. Η ταινία θα έχει και στοιχεία thriller. Αναμένουμε. Μ' αρέσουν, ναι, πάρα πολύ τα western. Δεν ξέρω τι να πω, πώς να το εξηγήσω.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα το tomore.com.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
14: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Έρχεται το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων στην Αθήνα, το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ. Έρχεται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό μαξοστάσιο ΣΥ στο Κάζι. Workshops, υιοθεσίες αδέσποτων, παιχνίδια.

Love and 7,5, εντάξει, Θεά η Τζέσι Γαλάν, δεν την ξέρατε, ούτε εγώ την ήξερα, Σκοτσέζα, 109 ετών παρακαλώ, και κάθε φορά που συναντάμε υπερονόβιους ανθρώπους θέλουμε να μάθουμε το μυστικό της μακροζωίας τους. Τι απάντησε η Τζέσι όταν ρωτήθηκε? Το μυστικό της μακροζωίας μου είναι ότι έμεινα μακριά από τους άνδρες. Είναι απλά πρόβλημα, παραχαρά, δεν αξίζει. Κατηγορηματική, εντάξει. Το τσίμπησε λίγο παραπάνω, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως η γυναίκα να είχε και κάποια μεγάλη απογοήτευση και λέει «Α, δεν ασχολούμαι άλλο». Δεν νομίζω ότι ισχύει. Ισχύει. Με κοιτάς που σε κοιτάω? Όχι. Γεννήθηκε το 1906 και εντάξει, έχει και άλλα μυστικά. Άσκηση, ένα μπολ βρώμης κάθε πρωί. Δούλευε από τα 13 της και είναι πάντα in motion, ενεργητική, ανεξάρτητη και κοινωνική, που αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά η κοινωνικότητα. Μάλιστα, να τα χιλιάσει. Love 97,5.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Love 95,5 με Rob Grill το ξεκίνημά μας. Καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα. Είστε κοντά μας, τι άλλο θέλουμε. Είμαι η Βάσο Λούκα, μέχρι τη μία μαζί. Α, να τι θέλουμε. Τι θέλει και ερώτημα. Σάκη, μην αντιστέκεσαι. Δεν αντιστεκόμαστε λοιπόν, τον απολαμβάνουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love, 97,5 και είναι Παρασκευή. Και ας κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι υπόψη μου. Κάτι θα βρω όμως. Κάτι που να μας κάνει να ξεχωρίζουμε σε εμάς τους ίδιους, όχι για φιγούρα. Ο Κάρλος Κουέβας, ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός, είπε σε συνέντευξή του, να εδώ τώρα τη διάβαζα, «Η ταυτότητά μας χάνεται. Ίδια παπούτσια, κινητά και μουσικές. Άδικο έχει. Ίδια κόψια όλοι. Τα θέλω του ενός, θέλω του άλλου. Η επιποικιλία του παρελθόντος, τι λες εσύ. Το να διαφέρουν οι άνθρωποι με τα θέλω τους». Να θες πραγματικά όμως να διαφέρεις. Καλημέρες πολλές στη Στέλλα και τη Ρίτα που μας ακούν από τον όμορφο αγαπημένο Πειραιά.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ίδια το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Κάθεστε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 και αυτό είναι αγάπη. Δεν βρίσκω λέξεις να περιγράψω πόσο αγαπώ τη γυναίκα μου και πόσο περήφανος είμαι για όσα έχει πετύχει. Λόγια που ανήκουν στον αγαπημένο τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Και πάνε στην Αμάλη φυσικά. Ωραίος ο Τζορτζ, τζέντλεμαν. Αλλά και με χιούμορ, αυτός ο συνδυασμός. Το ότι αυτοσαρκάζεται επίσης πολλές φορές δείχνει ότι είναι και ακομπλεξάριστος. Τον κάνει μοναδικό. Τυχερή Αμάλη. Αυτό έχω να πω. Τυχερή Αμάλη. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να σας αφήνω. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Γιατί αν το θέλουμε, πραγματικά μπορούμε να περάσουμε καλά. Συνήθως το αφήνουμε στην άκρη και αφήνουμε να περνάει και το Σαββατοκύριακο. Όχι. Μην το κάνετε. Τώρα. Τώρα μένετε εδώ, στο Love 97,5. Γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Εμείς και πάλι μαζί. Δευτέρα στις 10, done. Από τη Βάσο Λούκα, πολλά πολλά φιλιά. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε!
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο από του Σάμπα για δεύτερες ευκαιρίες ή για ερωτικές ευκαιρίες γενικότερα. Take a chance on me για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας εδώ στο Loves στους 97,5. Εδώ που θα περάσουμε ένα μεσημέρι παρέα, από τώρα μέχρι και τις 3 θα είμαστε μαζί στο Love και τους 97,5 με το γνωστό αγαπημένο μας μουσικό μείγμα 80's and 90's hits και με μερικές επισκέψεις που και που στα Zeros μέχρι και τις 3, όπου θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Για του λόγου του Ελιθές έρχεται σε λίγο μία βόλτα στη δεκαετία του 2000 με τον Αντώνη Ρέμο που θα μας θυμίσει το τραγούδι «Χαμογέλασε». Θα προηγηθεί από τα παλαιότερα πολύ αγαπημένα και πάντα ταιριαστά στο Love, ένα κομμάτι που λέει πως Love is in the air από τον John Paul Young, και αυτής αμέσως εντός μουσικών συνόρων είναι η Χάρης Αλεξίου που θα μας θυμίσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της και ένα από τα πιο προχώ κομμάτια της καριέρας της μουσικά, το τραγούδι «Μάγισσα». Είναι τα τραγούδια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθούμε μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλησπέρα, καλωσορίσατε και καλό μεσημέρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβανε 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκα, Sparex, Lily, Όκιο, Παπαβασιλείου, Σινισέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και άλλα. Οι μικροί φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event, το οποίο θα λάβει χώρα 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χωρικό τον Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων στείνεται με παιχνίδια, διαγαλαξιακές και γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε ακόμα το Back to School, το οποίο θα λάβει το event χώρα 11 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ενώ 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είναι και ο Λάβ εκεί live, δηλαδή ο Δημήτρης Ψεματίκας και ο Άννα Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης η δράση στα Wars θα τρέχει και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά στο Top Parks Πειραιός, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός, και σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εδώ στους 97,5 του Love είναι η καθιερωμένη στιγμή λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, όπου συνήθως σας προτείνω ταινίες και σειρές από το χώρο των πλατφορμών. Μια ιδιαίτερα έτσι ψυχαγωγική ταινία έχω να σας προτείνω σήμερα. Είναι από το Disney Plus η ταινία που είναι prequel ουσιαστικά, προπομπός σεναριακά της πασίγνωστης ταινίας 101.000 Δαλματίας, στην οποία ως γνωστόν μεγαλουργούσε στο ρόλο της κακιάς Κρουέλας η Glenn Close. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το prequel της ταινίας που φτιάχτηκε από τα στούντιο της Disney, με δύο Emma να σκίζουν κυριολεκτικά, την Emma Stone και την Emma Thompson να δίνουν ρεσιτάλ ψυχαγωγικής ερμηνείας και οι δύο ως μεγάλες αντίπαλοι σε ένα πολύ ωραίο έτσι δίωρο.

Το περνάς πάρα πολύ ευχάριστα και με την πλοκή της ταινίας, αλλά γενικότερα και με την όλη παραγωγή που είναι πολύ πολύ εντυπωσιακή. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή ήμουν λίγο επιφυλακτικό σε στήλη, τώρα τι είναι αν αυτό prequel του 101.000 Δαλματίας, τι να είναι ακριβώς η Emma Stone τώρα και ως Κρουέλα στα νιάτα της και η Emma Thompson ως μεγάλη ανταγωνίστριά της. Γενικά ήμουν λίγο επιφυλακτικός, αλλά τελικά είναι μια ταινία που και μια χαρά εξελίσσεται και δεν βαριέσαι καθόλου. Και γενικώς δικαιώνει και την ιδέα να φτιάξουν το στούντιο ένα prequel, έναν τροπομπό της πασίγνωστης ταινίας των 101 σκυλιών της Δαλματίας. Είναι λοιπόν η Κρουέλα και θα τη βρείτε στο Disney+.

0: ρεύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,8.

Απέντε με τους Pretenders να μας θυμίζουν το υπέροχο Don't Get Me Wrong, πολύ αγαπημένο 80's classic. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα μεσημέρι στο Love και τους 97,5 στη νέα μας ώρα. Μεσημέρι Παρασκευής, ολοκληρώνουμε την πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν, την πρώτη εβδομάδα στη νέα ώρα μετάδοσης εκπομπής, από τη 1 μέχρι και τις 3 θα τα λέμε πλέον. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας και σήμερα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχίσει το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάει λίγος καιρός, θα μας θυμίσει από τη δεκαετία του 2000 ο Γιάννης Πλούταρχος, ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε ένας σπουδαίος συνθέτης πριν φύγει, ο Γιάννης Πανός. Θα προηγηθεί η Whitney. Η Whitney από τα τέλη των 80s, αρχές των 90s, όταν τραγουδούσε All the Men That I Need, και ευθύς αμέσως πάμε να ανεβάσουμε beats με τρόπο ελληνικό, με αγαπημένο dance εντός μουσικών συνόρων, από την Άννα Βύση, μια αγάπη υπερβολική που κι αν κυκλοφόρησε το 2000 κάτι, μπορεί να ήταν και 2000 ακριβώς αν θυμάμαι καλά, 25 χρόνια μετά ακούγεται το ίδιο φρέσκια.

Άκουμε. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Αυτός ήταν ο πολύ αγαπημένος Stevie Wonder και ένα από τα τεράστια hit της καριέρας του. Ήταν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 όπου κυκλοφορούσε το Part-Time Lover. Γενικότερα στα μέσα της δεκαετίας του 80 μπορούμε να πούμε ότι ο Stevie Wonder έσκησε και έκανε τη μία επιτυχία μετά την άλλη, παρότι ήταν καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60 που μεσουράνησε και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Κατάφερε να κάνει τεράστια hits, αρκεί να σκεφτούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία είχε την τεράστια επιτυχία Master Blaster Jamming, το θρυλικό Happy Birthday, το Part-Time Lover που μόλις ακούσαμε, αλλά φυσικά και το πιο κλασικό του ίσως κομμάτι που το ξέρουν νομίζω και όλοι οι νεότεροι, το I Just Called to Say I Love You, που προέκυψε 1-2 χρόνια μετά από το Part-Time Lover στην ταινία The Woman in Red. Όλα αυτά από έναν άνθρωπο που μας έχει χαρίσει τραγουδάρες, δισκάρες και χωρίς να έχει δει ποτέ τίποτα, ούτε το φως του ηλίου, ούτε τίποτα απολύτως. Θυμίζουμε ότι ο Stevie Wonder είναι εκγενετής τυφλός και γι' αυτό τον αποκαλούμε και genius, γιατί να μην έχεις δει ποτέ και να έχεις γράψει όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία είναι πραγματικά ιδιοφιέστατο.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Από τις 3 στο Love, στους 97,5, φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Είναι πλέον μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής. Ολοκληρώνουμε την πρώτη εβδομάδα στη νέα μας ώρα. Την πρώτη εβδομάδα για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Θα τα λέμε πλέον 1 με 3 το μεσημέρι. Ακολουθεί 3 με 5 για να κάνετε μαζί τη το μεσημέρι απόγευμα, όπως έλεγα εγώ κάποτε όταν ήμουν αργότερα. Γιατί τώρα ξαναείπαμε 1 με 3, δεν έχει νόημα να λέμε ότι κάνουμε το μεσημέρι μας μαζί απόγευμα. Μεσημέρι ξεκινάμε, μεσημέρι ολοκληρώνουμε. Ακολουθεί λοιπόν η Εφη Μαλτέζου, θα περάσει υπέροχα μαζί τη από εμάς, από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ευχές για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Βάμος, δεν λες τίποτα. Είναι ό,τι πρέπει. Από τα ωραιότερα Σαββατοκύριακα για να πεις πάω αλλά πλάγια. Διότι τώρα αξίζει, παιδιά, και στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αν είστε από τους τυχερούς που φύγατε και πάτε για απόδραση Σαββατοκύριακου, καλές βουτιές. Εδώ μαζί μέχρι τις 5 καθημερινά με το νέο πρόγραμμα του ΛΑΒ. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Θα ακούσουμε τα 80's και 90's της ζωής μας και θα κάνουμε παρέα. Σας περιμένουμε στο Viber 694-711. Παρασκευή. Αυτό τα λέει όλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέχνα την παλιά σου ζωή που το 4 Σεπτέμβρη σήμαινε φθινόπωρο, επιστροφή, σχολικά, φροντιστήρια, λογαριασμοί. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, είναι καλοκαιρινό. Είναι σούπερο καιρός για απόδραση. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασιακό ασανσέρ. Τι σημαίνει αυτό? Ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη μέρα είναι τελείως καλοκαιρινή και το βράδυ δροσίζει. Ωραίο δεν είναι αυτό? Να σκεπαστείς με ένα σεντονάκι, να κλείσεις λίγο το air condition και να ανοίξεις να μπει αεράκι από το παράθυρο. Ενισχυμένοι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ σε ανατολικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ. Και στην Αττική, παιδιά, ενισχυμένος ο βοριάς. Είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, βέβαια.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

Όχι, πες μου, όσες φορές και αν το ακούσεις, το βαριέσαι ποτέ? Ποτέ όμως. Λοιπόν, είναι στα σκαριά η ταινία Michael 2. Η Lionsgate προγραμματίζει την κυκλοφορία της ανάμεσα στα τέλη του 27 και το πρώτο εξάμηνο του 28. Ένα σημαντικό ποσοστό έχει συμπληρωθεί από τα γυρίσματα, δηλαδή περίπου το 30%, ενώ η πλήρης παραγωγή και τα επόμενα γυρίσματα προγραμματίζονται για τέλη του 26 και αρχές του 27. Να πούμε ότι το θέμα θα επικεντρωθεί στην εποχή μετά το Bad και θα δώσει φωνή στο Michael Jackson να απαντήσει στις κατηγορίες που τον βαραίνουν, εξερευνώντας την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Φυσικά ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο ανιψιός του τραγουδιστή, θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Άντε, το περιμένουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πράγματα, πράγματα. Γίνονται πράγματα για τη συναυλία της Άννας 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. Έχουμε εξελίξεις εδώ. Μιλάμε για σούπερ παραγωγή. Πίσω από αυτό το μεγάλο εγχείρημα κρύβεται μια ομάδα με σημαντική διεθνή εμπειρία. Οι πληροφορίες από τους Eurovision Fan λένε ότι τις χορογραφίες έχει αναλάβει ο Σουηδός δημιουργός Fredrik Reidman, γνωστός από τη δουλειά του ως χορογράφος και σκηνοθέτης σε μεγάλες ευρωπαϊκές παραγωγές, μεταξύ άλλων και στο χώρο της Eurovision. Η επιλογή του Reidman φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με την αισθητική που θέλει να δώσει η Άννα στη συγκεκριμένη εμφάνιση. Η σκηνική του προσέγγιση δίνει έμφαση στην κίνηση, τη θεατρικότητα και την ενιαία εικόνα ενός show, στοιχεία που ταιριάζουν με το χαρακτήρα της παραγωγής που σχεδιάζεται για το ΟΑΚΑ. Θα είναι εντυπωσιακό, σίγουρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
13: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

άγριο πράγμα, παιδιά, η πείνα, και είναι η ώρα που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε το dinner. Early dinner, να τρώτε νωρίς. Τώρα που πήραμε, τσιμπήσαμε και 2-3 κιλάκια στις διακοπές, πρέπει η τελευταία μπουκιά να είναι 9 η ώρα. Οπότε οργανωθείτε. Εδώ θα σας δώσουμε ιδέα σήμερα. Ιδέα ακροατή μας. Οι συνταγές που προβάλλονται στον Love 97,5 είναι των ακροατών μας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μίλτος μας ακούει στους αμπελόκηπους και φτιάχνει μία μπρουσκέτα μεσογειακή φανταστική με ψητά λαχανικά, πολύ πρωτότυπη. Λοιπόν, άκου, ετοιμάζει τα λαχανικά, τα κόβει έτσι ωραία, χοντροκομμένα, ξερό κρεμμύδι, πολύχρωμες πιπεριές, μελιτζανούλα, κολουκυθάκι. Τα ανακατεύει, τους βάζει μπαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, ριγανούλα, κουρκούμα, γλυκιά, πάπρικα, σκόνη, σκόρδο και γίνονται φανταστικά, τα σιγοψίνει και ετοιμάζει τη ζύμη. Την απλώνει στο ταψί, μπορείς να πάρεις και έτοιμη από το σούπερ μάρκετ, να μην μπεδεύεσαι να ζυμώνεις, αφράτη ωραία. Την πλάθη να είναι λεπτή η ζύμη, από πάνω βάζει σάλτσα πέστο και από πάνω τα λαχανικά και καταλήγει με τριμμένα κίτρινα τυριά. Ψήνει στους 180 για πολύ λίγη ώρα και γίνεται όνειρο, όνειρο πολύχρωμο.

0: στο Street Market by Artistes Σαλπάρι στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κάθε

Αγαπητό φιλοθεάμον και φιλόζωο κοινό μας, σας έχουμε ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Το Dog Festival, πες το με ένα γαβ, έρχεται Σάββατο και Κυριακή 5 και 6 του Σεπτέμβρη στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, workshops, παιχνίδια, street food και πολλές εκπλήξεις για όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη αύριο θα απολαύσετε μουσική live με Μαρσό και Σολ Μάιστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φυσικά ο Λαβ θα είναι εκεί. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ το Σάββατο από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα είναι ένα μοναδικό διήμερο, γεμάτο μουσική αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μην ανησυχείς, δεν θα χωρίσουμε εμείς. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι πάλι εδώ θα είμαστε. Αν θες θα ξανασυναντηθούμε. Και τώρα δεν δίνω σκυτάλι στο Σωτήρι που κανονικά θα τον ακούς 5 με 8 το απόγευμα, διότι θα συνδεθούμε ζωντανά με την Πλατεία Κοραή, με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα, που θα εκπέμπουν ζωντανά από το Street Market by Artistes. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους, bye!

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Back to School σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
17: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
18: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο ΛΑΒ 97,5.

0: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
1: Ακουγόμαστε.
0: Α, είμαστε εντάξει. Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Να σου πω κάτι, μετά τις διακοπές, ναι, μου φαίνεται περίεργο πριν βγούμε για εκπομπή να είμαστε εδώ.
1: Τι ωραία.
0: Και είμαστε και πάρα πολύ ωραία.
1: Τι ωραία έναρξη είναι αυτή τη σεζόν.
0: Τέλεια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, καλή σεζόν, καλό μήνα.
0: Καλή σεζόν σε όλους μας, γιατί από ό,τι βλέπω φίλους ακροατές που έχουν έρθει, η επιστροφή είναι δύσκολη για όλους. Οπότε να κάνετε κουράγιο, να μην το βάλετε κάτω, γιατί έχουμε καλοκαίρι είναι.
1: Ναι,
0: και είναι και πάρα πολύ ωραία και να βγείτε και να κάνετε και τις βόλτες σας και να περάσετε και πάρα πολύ ωραία και βέβαια σήμερα. Θα σας
1: από εδώ να κάνετε
0: η παρθενική εμφάνιση της φετινής σεζόν είναι εδώ στον Πειραιά.
1: Ακριβώς.
0: Στην πλατεία Κοραή.
1: Ακριβώς, είμαστε στο Street Market by Artistes και σας περιμένουμε. Θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 9 το βράδυ στην πλατεία εδώ, πλατεία Κοραή. Ακριβώς εκεί που σας βγάζει το μετρό.
0: Street Market by Artistes. Καλά, ξέρετε, τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε κατοικοεδρεύσει. Ερχόμαστε και χαιρετάμε. Είμαστε τώρα πλέον με όλα τα παιδιά μετά.
1: Εννοείται,
0: από τόσα χρόνια.
1: Μαθαίνουμε τα νέα, πώς θα είναι διακοπές.
0: Έχουμε όμως πρωτοεμφανιζόμενη,
1: Ναι, έχουμε τη Μαρία.
0: Έχουμε τη Μαρία. Εμφανιζόμενοι, κάτσε.
1: Σιδεροκέφαλοι, έτσι δεν λέμε.
0: Σιδεροκέφαλοι, καλώς τέλειωτοι. Βέβαια. Και πάρα πολλούς φίλους που έχουν έρθει εδώ και βέβαια σας περιμένουμε να έρθετε όλοι, γιατί στο Street Market θα βρείτε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο πριν ξεκινήσετε στα σχολεία, λίγο πριν ξεκινήσετε να μπαίνετε σε πρόγραμμα σοβαρό δουλειάς, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και να έρθετε να κάνετε τις αγορές σας. Έχω δει και πάρα πολλά περίπτερα. Είδα και γυαλιά εδώ δίπλα. Α, είδα τα παιδιά δουλίτσα εδώ πέρα κάνουν σοβαροί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και πάρα πολλούς φίλους που έχουν έρθει εδώ πέρα, που έχουν τα δικά τους περίπτερα και θα μιλήσουμε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Street Market, εδώ, σταθερά, ανοιχτό καθημερινά μέχρι τις 10 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος, δεν το συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τις 7 του μήνα,
0: Μέχρι τις 7, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα.
1: Μέχρι και τη Δευτέρα.
0: Μέχρι και τη Δευτέρα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά εδώ στο Street Market. Όχι το Γιάννη που τον χάσαμε, αλλά ευτυχώς τον βρήκαμε.
1: Α, να το σου γιάννη.
0: Έτρεχε δεξιά και αριστερά.
1: Ωραία.
0: το πετύχαμε τελικά. Και να έρθετε εδώ να τα πούμε και από κοντά, να περάσετε και πάρα πολύ ωραία, να κάνετε και τις αγορές σας, παιδιά. Ελάτε να πάρετε ωραία προϊόντα, ωραία πράγματα.
1: Φτιαγμένα με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι.
0: Έτσι. Εγώ ήδη έχω σταμπάρει. Εσύ καλά, ήδη πήγες και ψώνησες.
1: Εσύ ψώνησες ήδη. Γιατί μου είχε τελειώσει το προηγούμενο και πήγε και την ανανέωση. Κατάλαβες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλο το team εδώ που εμφανίστηκε με τα σορτσάκια. Βλέπω μαυρισμένοι όλοι. Δεν είναι team αυτό.
1: Ωραίο γυαλί, λίγο.
0: Πρακτορείο μοντέλων είναι εδώ.
1: Έτσι. Όλο το team. Έτσι είμαστε εμείς. Μοντέλα.
0: Μέχρι τις 9 λοιπόν να μείνετε μαζί μας. Όχι να μείνετε, να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Εδώ θα είμαστε στην πλατεία Κοραή, Street Market by Artistes. We'll be right back.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που η πρώτη εκπομπή είναι έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και είναι και παρείστικη. Και παρείστικη. Και πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι με πάρα πολύ καλή παρέα εδώ στο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή και πάρα πολλούς φίλους που έρχονται και περνάνε και να κάνετε και εσείς τη βόλτα σας. Αχ, το είπα. να κάνετε και εσείς τη βόλτα σας, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε και ίσιο εδώ.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι μια χαρά, μας έχει καθίσει πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι πολύ ωραία εδώ στην πλατεία Κοραή.
0: Γι' αυτό τραγουδούσε Νάσον μέσα μου αεράκι.
1: Ναι.
0: Δεν έλεγες.
1: Το έλεγε η Ελενίτσα, η Φρέιδα. Καλύτερα από μένα, καλύτερα.
0: Ελένη, εσύ.
1: Ελένη, εσύ, όχι. Οπότε παίρνει και το μετρό, θέλω να σου πω, και σε βγάζει εδώ κατευθείαν πάνω στην πλατεία, δημοτικό θέατρο η στάση.
0: Πολύ εύκολη πρόσβαση.
1: Ούτε ταλαιπωρία να βρει να παρκάρει κτλ. Τίποτα. Πανεύκολη πρόσβαση. Street Market by Artistes. Ξεκινήσανε χθες τα παιδιά, οι χειροτέχνες οι αγαπημένοι. Το Street Market πάει μέχρι και τις 7 του μήνα. Ημέρα Δευτέρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Οπότε έχετε και πάρα πολύ χρόνο και είναι και πολύ ωραία βόλτα. Δηλαδή, δεν έχεις βγει το απόγευμα στον Πειραιά. Δηλαδή, από το πρωί, αν έχεις βγει, είναι ευκαιρία να περάσετε μια βόλτα και να κάνετε τις αγορές σας.
1: Και να δείτε τα πάντα. Χειροποίητα.
0: Τα πάντα.
1: Θες κόσμημα, θες κάτι να φας.
0: Όπα, τώρα που πες κόσμημα. Κάτσε, μια και το πες. Γιατί το έχω υποσχεθεί εδώ στο κορίτσι, λέω, έρχομαι να σου μιλήσω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ποια είσαι εσύ?
2: Κωστοπούλου Γεωργία.
0: Η Κωστοπούλου Γεωργία. Αυτό είναι. Όταν συστήνεται κάποιο, έτσι λέει. Δημήτρη Σωματίκα, χάρηκα πολύ. Λοιπόν, Γεωργία μας, τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί βλέπω επειδή είπε κοσμήματα,
1: ναι,
0: πάρα πολλά κοσμήματα,
2: Κοσμήματα, ναι, κυρίως χειροποίητο κόσμο με πέτρες, αιματίτες, σκορδόνια.
0: Τα κάνεις εσύ?
2: Ναι, τα περισσότερα δεν είναι στο χέρι, τα κάνω.
0: Κοίτα εδώ, μιλάμε τώρα, βλέπεις τι έχει κάνει.
1: Και είναι και φανταστικά όλα. Όσο μπορώ να δω, δηλαδή. Γιατί είναι και
0: ναι, μα και αυτό είδα.
1: Πάρα πολλά.
0: Και λέω τώρα, αν τα έχει κάνει όλα μόνη της, όλα αυτά, βγαίνει στα βράδια.
2: Εντάξει, δύσκολο.
0: Δεν προλαβαίνω, πέσε βέβαια. Φτιάχνω κοσμήματα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
2: Αρκετά, πάνω από 15. Από το σχολείο δηλαδή έφτιαχνα.
0: Α, ήταν κόλλημα παλιό αυτό, μάλιστα. Και εδώ σήμερα τι μπορεί να δει κάποιος που θα έρθει σε σένα που είσαι το περίπτερο 36?
2: Χειροποίητα κοσμήματα με πέτρες, με πολύτιμες πέτρες, από ατσάλι, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, τα πάντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα κορίτσια βλέπω ότι προτιμούν, γιατί βλέπω πάρα πολλά που περνάνε κορίτσια και κοιτάζουν τα κοσμήματα. Είσαστε με τα κοσμήματα, το έχετε. Δηλαδή...
1: Και η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ότι και ποτέ δεν είναι κανένα αρκετό.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το έχουμε περισσότερο ανάγκη και φοράμε περισσότερο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Αλήθεια, έχει αλλάξει το πόσο φοράνε οι κοσμήματα?
2: Ναι, εντάξει, και έχει πάει κόσμο και πιο πολύ στο χειροποίητο. Ναι.
0: Ψάχνουν κάτι συγκεκριμένο?
2: Όχι απαραίτητα. Οι γυναίκες όχι απαραίτητα.
0: Όχι, κατάλαβα. Καταλαβαίνεις τώρα. Πρέπει να εξυπηρετήσει όποια επιθυμία έχει ο καθένας.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Το έχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το θέμα είναι το κόσμο δεν είναι ποτέ το ένα αρκετό.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
1: Και τα συνδυάζεις και πάρα πολύ ωραία και δεν έχουν και εποχή και είναι και φανταστικά να τα φοράς και όλα μαζί. Ξέρεις τώρα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι.
0: Γεωργία, είσαι μόνη σου εντελώς αυτό?
2: Ναι,
0: δεν έχεις κανέναν βοηθό, κάτι?
2: Όχι.
1: Τα φτιάχνεις μόνη σου. Τέλεια.
0: Φανταστική, φανταστική. Γεωργία μου, καλές δουλειές σου, εύχομαι. Γιατί δεν έχει τον άντρα σου? Έχει τον άντρα. Α, έτσι ο άντρας δεν φαίνεται. Κρατάει το περίπτερο ο άντρας, δεν κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Και το στείνει, φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Μόνη σου.
0: Κουβαλάει. Ναι. Στις καλές δουλειές είναι ο σύζυγος. Γεωργία, καλές δουλειές. Τη Γεωργία μας θα τη βρείτε εδώ στο περίπτερο 36. Έχεις και Instagram, έχεις social?
2: Ναι, gjooms.gr είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. gjooms.gr. gjooms. Έτσι μου το είπε. Έτσι δεν είπες? Ωραία. gjooms. Jules. Ναι, το Jules. Οκ. gjooms. Μην γελάς. Έλα τώρα, σταμάτα.
1: Τέλεια το είπε.
0: Πάρα πολύ. gjooms.
1: G-Jules.
0: Εντάξει τώρα, δικαιολογήστε με. Εσείς που τα λέτε τα κορίτσια,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει, τώρα G-Jules στο social media.
0: Έτσι. Τώρα έχω να πάω. Θα πάω λίγο καλά. Θα πάω στις φίλες μου εδώ δίπλα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν πάρα πολύ δουλειά τώρα, βλέπω, γιατί πολλοί κόσμοι έρχεται και ψωνίζει.
1: Σε λιγάκι θα κάνουμε τη βόλτα μας.
0: Έχω να πάω απέναντι στους Λουκουμάδες. Έχω να έρθω στους Λουκουμάδες, λέω. Σιγά μην δεν πάω από τους Λουκουμάδες.
1: Τώρα, σε λίγο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.

0: ρεύμα ενέργεια τη Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20 και 99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λοιπόν, είμαι απειλητικός, κατάλαβες τώρα, ε. Πάει να μου φύγει από πίσω.
1: Το κορίτσι.
0: Ναι. Πάει να φύγει. Ναι. Ελλάδο, δεν την κλείτω. Έχω ασύρματο μικρόφωνο, φτάνω στα 300 μέτρα. Έχω πάρει τα καλά τα μικρόφωνα. Θα πάω στην άλλη από μέσα. Όχι, έλα τώρα. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν, μου κάνουν εμένα.
1: Φεύγουν τα κορίτσια από σένα, πώς το έχεις πάθει εσύ αυτό το κακό.
2: Να φεύγει μία και να μένει άλλη.
0: Να μένει η άλλη. Αφού δεν θέλει μία, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Βούλα.
0: Γεια σου, Βούλα. Ήρθα εδώ, Βούλα. Τώρα εσείς είσαστε μαζί, είσαστε δύο εδώ στο περίπτερο.
3: Εμείς είμαστε δύο εδώ στο περίπτερο. Ναι. Η μία έχει κεριά, η άλλη έχει κοσμήματα.
0: Να υποθέσω ότι έχεις τα κεριά.
3: Ναι. Καλά υποθέσατε. Εμείς είμαστε η Aromantic. Έχουμε φυτικά προϊόντα, χειροποίητα, και είμαστε μαζί με τη Φτούσου, η οποία έχει χειροποίητα κοσμήματα.
0: Η οποία ντρεπόταν να μιλήσει. Δυναμώστε μου λίγο το ραδιόφωνο για να ακούω και το μικρόφωνο για να ακούω κι εγώ.
3: Η οποία κάπου είχε εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή.
1: Εξαφανίστηκε δηλαδή, τελείως, το λέω εγώ.
0: Παιδί μου εξαφανίστηκε, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τελείως, τρέχει ακόμα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι η Φτούσου.
0: Να είναι καλά η Βούλα δηλαδή που κάθεσε εδώ πέρα και τη κρατάει τα μπούσικα. Δεν την πήρε τυχαία.
1: Πώς το λένε το κορίτσι μας. Όχι τη Βούλα, το άλλο κορίτσι.
0: Το άλλο κορίτσι,
3: το άλλο κορίτσι λέγεται Δάφνη.
1: Δάφνη λοιπόν.
0: Η Δάφνη την έκανε.
1: Με τα χειροποίητα κοσμήματα αυτού σου είναι το περίπτερο. Το περίπτερο 43 μαζί με το Aromantic τα δικά σου. Τα κεριά τα υπέροχα Βούλα.
0: Η Βούλα του μεταξύ έχει εδώ πέρα κάτι κεριά, τα οποία είναι λες και είναι γλυκό. Όπως βλέπεις σε σαχαροπλαστεία που έχει τη βιτρίνα και ναι. Πας και παίρνεις τα γλυκάκια. Τι ωραίο είναι αυτό που έχεις κάνει.
3: Πολύ σωστά. Και άμα έρθετε και στο μαγαζί μας τα ταμπούρια, το έχουμε κάνει όλο σε ζαχαροπλαστείο.
0: Α, ναι. Είσαστε. Είναι γλυκούλικα. Είναι γλυκούλικα.
1: Καταρχάς,
0: γι' αυτό.
1: Είναι
0: γλυκουλίνη η Βούλα. Βούλα, πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό, α?
3: Λοιπόν, η εταιρεία, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στην κολλητή μου φίλη, την Μπέγκη.
0: Είδε οι καλέ οι φίλε. Αυτά είναι. Τη λέει, έχω να κατέβω στον Πειραιά, δεν έρχεσαι, ε? Ναι.
3: Είμαστε αχώριστες. Επειδή εκείνη τώρα είναι στο μαγαζί, εγώ είμαι εδώ.
1: Ωραία.
3: Δουλεύουμε μαζί 2 χρόνια. Η Πέγκη την έχει λίγο παραπάνω την εταιρεία, την άνοιξε. Δεν ξέρω, θέλετε να μάθετε κάτι άλλο για μένα?
0: Εγώ θέλω για σένα προσωπικά, τι κάνεις τα βράδια? Βούλα, πού βγαίνεις τα βράδια, ξέρεις? Θα το γυρίσουμε.
1: Το ίδιο ρώτησες και στη Γεωργία από εδώ, ρώτα κάτι άλλο. Βούλα, δηλαδή.
0: Ρε παιδιά, τουλάχιστον πάρω 2-3 τηλέφωνα. Αν να φύγω, να φύγω έτσι.
1: Instagram έχεις, Βούλα.
0: Λοιπόν, χωρίς πλάκα, η Βούλα μαζί με τη Δάφνη στο περίπτερο 43. Να έρθετε, η Βούλα, δηλαδή αυτό που βλέπω είναι εντελώς για να τα φας. Τα κεριά δεν είναι κεριά, είναι γλυκό.
1: Θέλω να σου πω ότι εδώ που είμαι μου μυρίζουν τα κεριά.
0: Ναι, και εμένα. Αφού τη είπα προηγουμένως να μυρίσω λίγο, νομίζω ότι είναι το άρωμά τη, ναι. Αλλά είναι τα κεριά.
1: Είναι τα κεριά, υπέροχα.
0: Δεν είναι το άρωμά τη το προσωπικό. Βούλα, καλές δουλειές ευχόμαστε. Και εσένα και στη φίλη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που βγαίνει τα βράδια, είπαμε.
1: Πάω σπίτι μου γιατί κύριε.
0: Α, τέτοια είσαι. Είναι αυτό που λέει και μετά δεν βρίσκω κανένα. Ναι, βέβαια, άμα γυρίσει στο σπίτι. Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Λοιπόν, τα κορίτσια μας είναι στο
0: περίπτερο. Ελάτε, περίπτερο 43. Και εδώ. Πάω στον. Πού το σου, πού ήταν ο Γυαλιάς? Από εκεί.
1: Από
0: ο Γυαλιάς, ο οποίος είναι DJ, έμαθα.
1: DJ είναι.
0: Ναι, είναι DJ, είναι δικό μας.
1: Θα μας πάει τη δουλειά αυτό το αγόρι.
0: Πες με το όνομά σου.
4: Νίκος.
0: Νίκο μου, τι κάνεις εσύ εδώ, για πες με τα γυαλιά, είδα.
4: Εγώ ασχολούμαι με γυαλιά, σχεδιασμό, παραγωγή γυαλιών.
0: Τι εννοείς, τα παραγγέλνεις εσύ και στα αυτιά?
4: Δικά μας σχέδια, παραγωγή, τα πάντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω και τσάντες όμως, ε.
4: Τσάντες είναι σαν δευτερεύον. Έχουμε το brand δικό μας, ξεκινήσαμε από γυαλιά και επεκταθήκαμε σιγά σιγά τσάντες, μπλουζάκια, αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πες μας και το brand.
4: Sun Seekers.
0: Μάλιστα. Sun Seekers. Ναι. Είδες τι ωραίες τσάντες που
1: είναι
0: έχει.
1: Είναι φανταστικό και το λογότυπό της είναι.
0: Και είναι και το site. Το βασικό του είναι τα γυαλιά. Γιατί είδα τα γυαλιά από πίσω.
1: Γυαλιά ηλίου μόνο.
4: Οπτικό κατάστημα είμαστε.
0: Α, είστε κατάστημα οπτικό. Και το DJ Λίκη πώς σου προέκυψε ελευθερίο?
4: Από μικρός.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέει, εγώ DJ ήθελα να γίνω, αλλά...
1: Εντάξει, το κάνει.
0: Πού βρίσκεται το κατάστημα?
4: Είναι στα κάτω Πατήσια, κοντά στο ΙΚΑ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει την ίδια επωνυμία?
4: I wear concept είναι.
0: Α, I wear concept.
4: Εδώ είμαστε σαν brand.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Sun Seekers, στο περίπτερο 8.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα στο περίπτερο 8. Ναι. Ελάτε να τα δείτε και από κοντά και στο κατάστημα, βέβαια, που είπε στα κάτω Πατήσια. Μπορείτε να πάτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να το δείτε, είναι και περιοχή σου από εκεί πέρα, ξέρει.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Τα ξέρει
0: εσύ καλά.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Είμαστε εδώ ζωντανά στον Πειραιά. Σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς. Είμαστε στο Street Market by Artistes με μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι όλα τα παιδιά είναι με ένα τεράστιο χαμόγελο.
1: Πάντα, ρε παιδί μου.
0: Όλα. Ακόμα και ο φίλος μου απέναντι. Που ήρθε απειλητικός. Μου λέει, δεν έχω πάει διακοπές καθόλου.
1: Α, γι' αυτό.
0: Έχω κουραστεί πάρα πολύ, εντάξει.
1: Μπορούμε να το δικαιολογήσουμε τότε. Άμα δεν έχει πάει διακοπές, δεν έχει ξεκουραστεί.
0: Ήρθες και μου λέει, τι γίνει φιλαράκο, καλά, καλά. Μια χαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Μέχρι τη Δευτέρα που διαρκεί το street market, θα τα έχετε ξαναβρει. Είμαι σίγουρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, γιατί τα έχουμε βρει ούτως ή άλλως.
1: Α, ναι,
0: εντάξει. Του λέω, καλά είμαι εσύ. Πώς είσαι. Μου λέει, δεν πήγαμε διακοπές, άσε και εγώ τα ίδια.
1: Έλα καλέ, ναι. Μαρτύρεσαι και εσύ δεν πήγε διακοπές.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ ζωντανά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Οπότε σας περιμένουμε αν είστε στο αμάξι, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά και τελειώνετε. Γιατί ήρθαν και πολλοί φίλοι που δουλεύουν εδώ στον Πειραιά.
1: Σωστά.
0: Και κατέβηκαν. Ήρθε και ο Μανώλης, ο οποίος, παιδιά, ο άρχοντας της σελίδας μας με τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μανώλης.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος στέλνει και.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή ελιά βόιου μόνο 13,98. Και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75. Και VAT 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με Love 97,5 στην πλατεία Κοραή. Αλέξη, μπορεί να το πάρεις αυτό, άμα θες. Είμαστε εδώ στην πλατεία Κοραή. Και φεύγω μακριά από το μικρό, από το ηχείο, γιατί θέλω να πάω εδώ στα αγαπημένα παιδιά. Τώρα με ψάχνει να με βρει. Με ψάχνει να με βρει που είμαι. Πάω από πίσω, να μπω στο περίπτερο. Εδώ, Αλέξη, από μπροστά, έλα, δεν πειράζει. Γεια σας, ρε παιδιά. Έχεις βάλει το κορίτσι εδώ πέρα και ταλαιπωρείται, Πες την αλήθεια. Πες, θύμισε μου το όνομά σου.
1: Αθηνά.
0: Η Αθηνά. Η Αθηνά εδώ πέρα φτιάχνει λουκουμάδες, να ξέρετε, φανταστικούς. Και ο άλλος από πίσω, παιδιά, real time, αυτό θέλει βίντεο κανονικά.
1: Τι ετοιμάζετε?
0: Πλάθη.
1: Πλάθη.
0: Πλάθη. Επιτόπου, λουκουμάδες, ερχόσαστε εδώ. Εντάξει. Στο περίπτερο 24 που τα παιδιά. Αχ, πες μου το όνομα.
1: Αθηνά.
2: Όχι,
1: Λουκουμάν.
0: Ο Λουκουμάς είναι Αθηνά. Και είναι και Λουκουμάν. Καταλάβες, είναι και τα δύο μαζί.
1: Είναι λοιπόν, το περίπτερο 24.
0: Εδώ πρέπει να σου πω, είναι το περίπτερο στο οποίο θα έρθετε και θα γλυκαθείτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα γλυκαθείτε. Γιατί εδώ βλέπω, εκτός ότι μπορείς να βάλεις μέλι, που είναι το κλασικό, εδώ βλέπω ποικιλία. Τι είναι
1: έχει
0: αυτό, φράουλα? Τι είναι? Φράουλα τώρα.
1: Φράουλα
0: που πάνω.
1: Ωραία, τι άλλο έχεις να μου προτείνεις?
0: Για κάτσα μας τα πει η Αθηνά.
1: Η Αθηνά, ναι.
3: Φουντουκιού, Μπουένο, Λότους και Φεραίρο.
0: Δεν είναι λουκουμάδες αυτή η μάνα μου, αυτή είναι η καταστροφή εδώ. Που είναι ο διαιτολόγος που είναι ο διαιτολόγος. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι η γλυκή πειρασμή εδώ πέρα. Έτσι είναι.
1: Είναι φανταστικά.
0: Έτσι είναι, πάρα πολύ ωραία. Τι προτιμάει περισσότερο ο κόσμος, Αθηνά?
3: Σοκολάτα και το κλασικό, μέλι.
1: Μέλι.
0: Σοκολάτα και μέλι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μπουένο και τέτοια και.
3: Έχουν προτίμηση και πολύ στο μπουένο. Σοκολάτα μπουένο και σοκολάτα φράουλα.
0: Ωραία, κατάλαβες, πειρασμός. Βλέπω εδώ.
3: Η Μπουένο και η Λότους και η Φεραίρο είναι καινούργιες.
0: Α, πολύ ωραία. Να δοκιμάσετε και τα καινούργια, να έρθετε εδώ.
1: Εννοείται.
0: Περίπτερο 24. Και να έρθω ξανά πίσω. Γιατί εκεί πέρα μέσα που είμαι με τους λουκουμάδες, με βλέπω να τρώω. Εδώ, έρχομαι.
1: Το ότι συγκρατήθηκες και δεν έφαγες ούτε ένα λουκουμά.
0: Ναι, συγκρατήθηκα. Ναι, αλλά ξέρω τι θα κάνω. Θα έρθω μετά που θα ηρεμήσουν και θα πάρω λουκουμάδες για να φέρω για την ομάδα.
1: Και πήγα να πω τι εγκρατής που είσαι. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Δεν είμαι.
1: Εντάξει, πήγα να πω.
0: Εντάξει, μου βλέπεις τώρα από κανένα διακοπές και δεν είχα να φάω. Δεν μου έμειναν χρήματα για να φάω.
1: Γύρισες στυλάκι από τις διακοπές, έχω να το πω.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ να έρθετε στην πλατεία Κοραή. Είμαστε μέχρι τις 9 ζωντανά με Love 97,5 και την υπέροχη παρέα. Μετά θέλω να πάω στα κορίτσια πίσω.
1: Θα πάω στα κορίτσια πίσω.
0: Γιατί
1: μου
0: εδώ μιλάμε. Εδώ υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο.
1: Δεν πήγα πριν γιατί είχαν κόσμο. Τώρα θα πάω.
0: Ναι,
1: μόλις βρω ευκαιρία και αδειάσουν, θα πάω στα κορίτσια μου.
0: Στο επόμενο,
1: ναι,
0: να έρθετε κι εσείς εδώ να κάνετε οπωσδήποτε μία βόλτα. Θα πάρετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, χειροποίητα για το σπίτι, για εσάς κοσμήματα. Να εδώ τώρα πούμε και δίπλα στα κοσμήματα.
1: Πολύ ωραία προϊόντα για το σώμα μας, κρέμες, αρώματα, πάρα πολύ.
0: Γυαλιά, τσάντες,
1: πίσω. Αξεσουάρ, τισέρτς,
0: ο συμπατριώτης σου εκεί έχει πάρα πολύ. Και μέλια. Και τόσα ωραία πράγματα που μπορείτε να βρείτε. Street Market by Artistes. Εμείς θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 9. Θυμίζω ότι είναι ανοιχτά μέχρι και τη Δευτέρα.
1: Σωστά,
0: το βράδυ.
1: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ,
0: Έτσι.
1: Με ελεύθερη είσοδο.
0: Οπότε ευκαιρία να έρθετε να κάνετε και βόλτα και είναι και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει και ζέστη, έχει ωραίο αεράκι. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ. Και βέβαια συνοδεία με Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πρώτη εκπομπή της σεζόν και είμαστε ζωντανά εδώ στο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στο Street Market by Artistes, με πάρα πολύ ωραία παρέα. Μόνο για εκπομπή δεν είμαστε σήμερα, είμαστε για να ψωνίζουμε και να γυρίζουμε γύρω-γύρω.
1: Εννοείται, δεν είναι πολύ ωραία έτσι. Είμαστε και σε πολύ ωραίο σημείο και τώρα λοιπόν έχω φύγει εγώ από κοντά σου και έχω έρθει εδώ στα κορίτσια μου από τις πολύ πολύ πολύ αγαπημένες φίλες.
0: Έχεις πάει στις αγάπες τώρα,
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν, έχω το κορίτσι μου το ένα.
2: Γιούλα.
1: Τη Γιούλα και έχω και το κορίτσι μου το δεύτερο.
2: Μέρι.
1: Λοιπόν,
0: η Γιούλα και η Μέρι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι το περίπτερο.
2: Μαγιού.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα είμαστε Μαγιού.
0: Μαγιού είσαστε. Α, εντάξει.
2: Η Μα και η Γιού.
0: Η Μα και η Γιού. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τα κορίτσια τα οποία βέβαια πόσες φορές τα έχουμε δει στο street market.
1: Πόσες φορές.
0: Όλες φορές. Όλες.
1: Είναι το περίπτερο 35 και εδώ λοιπόν θα βρείτε του κόσμου τα καλά. Βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Λοιπόν, πείτε μας καταρχάς, τα φτιάχνετε μόνες σας.
2: Μόνες μας. Είμαστε από το Σύλλογο Χειροτεχνών. Από εδώ είναι σε θέμα ραπτικής και πλεκτικής και από εκεί είναι πυλός, τεχνικές μικτές, ντεκουπάς.
0: Σύλλογο χειροτεχνών.
2: Είμαστε από την Πετρούπολη.
0: Από την Πετρούπολη, ναι. Καλά το θυμάμαι. Εντάξει, ναι. Καλά είμαι ακόμα. Είμαι
2: καλά
0: ακόμα
2: είσαι.
0: Καλά το θυμάμαι. Εντάξει. Από την Πετρούπολη που είναι πολύ μεγάλη παρέα. Εμείς έχουμε συναντήσει και σε ομάδα,
2: ναι,
0: πόσο,
2: ναι,
0: καμιά,
2: ναι,
0: δεκαριά ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ήξερα ποια να πρωτοδιαλέξω. Τώρα έχουν κατέβει οι δύο.
2: Δύο και είναι και άλλη κυρία από εκεί στο...
0: Α, έχουμε και τριητή στην παρέα.
2: Ναι, βέβαια, έχουμε την Αδαμαντία στη γωνία.
0: Α, είναι στη γωνία. Α, ναι, η Αδαμαντία που μας έφερε και τα δώρα προηγουμένως. Πολύ ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πάρα πολύ ωραία νεσεσέρ. Βλέπω πολύ ωραία τσαντάκια. Βλέπω σαπούνια.
2: Σαπούνι. Που είναι με ντεκουπάζ.
1: Με ντεκουπάζ. Βλέπω φανταστικά διακοσμητικά και κουτιά πάρα πολύ ωραία και μπουκάλια και καράφες πάρα πολύ ωραία. Κυροπήγια φανταστικά. Τα πλεκτά σας είναι υπέροχα. Από μπρελόκ βρίσκεται μέχρι διακοσμητικά ζωάκια, ας πούμε. Είναι το περίπτωμα.
2: Αμιγκουρούμι.
1: Αυτό. Πώς, ξαναπέστω.
2: Αμιγκουρούμι.
1: Αμιγκουρούμι. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Γιατί με έχουν μάθει πράγματα εδώ και τις
1: λοιπόν,
0: άλλες φορές τι νομίζεις.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν στο περίπτερο 35 είναι τα κορίτσια μας. Εδώ στο street market. Εμείς σας περιμένουμε. Θα είμαστε μέχρι τις 9 ζωντανά. Το street market μέχρι και τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Να πούμε τα κορίτσια Σύλλογος Χειροτεχνών Πετρούπολης.
1: Πετρούπολης.
0: Είναι η ομάδα και μεγάλη είναι πολύ, ομάδα. Πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Ναι. Εδώ είδαμε τώρα τα κορίτσια μας.
0: Εγώ να σου πω κάτι, να πεταχτώ λίγο στο φίλο μου απέναντι. Να πάω λίγο γρήγορα, γιατί θα πεταχτώ, ναι, λίγο απέναντι. Δεν ξέρω αν με ακούτε, επειδή απομακρύνομαι λίγο. Εδώ, μέλια, παστέλια. Πού πήγε ο άλλος, πες μου πού πήγε.
3: Καλώς τον. Εδώ.
0: Εσύ ποια είσαι?
3: Εγώ είμαι η Αριστεία.
0: Η Αριστεία, Αριστεία, τι κάνεις, σε ταλαιπωρεί, ε?
3: Όχι, καθόλου.
4: Καθόλου.
3: Ωραία.
0: Τι θα βρούμε στο περίπτερό σας?
3: Κυρίως παστέλια, σε διαφορετικές γεύσεις, αλήματα, ταχύνι, φυσικό βούτυρο, τέτοια.
0: Παιδιά, λέτε να φάτε παστέλι. Αν σας αρέσει το παστέλι, να ξέρετε ότι εδώ πέρα είναι η πηγή.
3: Ναι.
0: Και έχουμε κι άλλα, αλλά εδώ μιλάμε, έχουμε καταπληκτικά πράγματα.
3: Είναι το περίπτερο.
0: Έρθετε, είναι το περίπτερο νούμερο. Τι νούμερο είμαστε εδώ, νούμερο. Για να δω, νούμερο 4.
1: Παστέλι νούμερο με μέλη Σαμοθράκης. Καλά, διαβάζω.
0: Βέβαια, Σάος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να έρθετε από εδώ να ψωνίσετε, να πάρετε πράγματα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα, να ψωνίσετε και να αγοράσετε.
1: Είναι όλα όμως φτιαγμένα με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι από τους χειροτέχνες μας και σας περιμένουμε. Είναι μοναδικά, είναι πολύ ωραία ποιοτικά και σας λέω, με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη.
0: Έτσι, εμείς μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ ζωντανά, οπότε σας περιμένουμε στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά με Love 97,5.

0: Εγώ στις διακοπές ήμουν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν είχα πει. Φάει και ήρθα εδώ σήμερα και τρώγα λακτομπούρεκα. Δηλαδή, τι άλλο, τι να πω τώρα.
1: Περιθώριο.
0: Ναι,
1: αυτό εντάξει, θα πω.
0: Εγώ περιθώριο, πάει το περιθώριο. Θα το χάσω μα και τα Χριστούγεννα.
1: Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
0: Όχι τίποτα άλλο. Ήρθαμε και στη φωλιά του κούκου που είναι ο διαιτολόγος απέναντι. Δηλαδή, εντάξει,
1: ήρθε.
0: Τραγικό.
1: Από μόνος του ήρθε.
0: Ήρθε να μας δει.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα εσύ... θα σου μιλήσω για ομορφιά τώρα και θα έρθω εδώ στο κορίτσι μου στο περίπτερο 27. Έχω μια αδυναμία. Το περίπτερο Κρίστη. Το κορίτσι μου είναι το.
2: Η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα,
0: στο
1: λοιπόν,
0: Κρίστης
1: παιδιά.
0: Η Χριστίνα θα ήταν. Αν ήταν ο Τζόρτζης θα ήταν ο Γιώργος.
1: Και θα μιλήσουμε λοιπόν για ομορφιά.
0: Ναι.
1: Και Χριστίνα μου, θέλω να μου πεις τι καλούδια βρίσκουμε εδώ στο περίπτερό σου.
2: Είναι όλα καλλιτικά.
0: Α, ήρθαν και λουκουμάδες. 200 κιλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Κρέμες σώματος, προσώπου, μιστ.
1: Είναι όλα υπέροχα, σας το λέω, εκπείρας. Τα έχω δοκιμάσει και να σας πω την αλήθεια, ήρθα σήμερα καρφωτή στο περίπτερο για να κάνω την ανανέωσή μου. Έχει υπέροχα προϊόντα.
0: Πιο καρφωτή δεν γινότανε.
1: Ναι,
0: όμως, δεν γινότανε.
1: Μόλις ήρθα, αλήθεια σας το λέω, μόλις ήρθα, έκανα γύρω να δω που είναι το περίπτερό σου. Ναι, πραγματικά υπέροχα. Κρέμες σώματος, παιδιά που μυρίζουν συγκλονιστικά. Μίστη, υπέροχα. Είναι το περίπτερο 27. Είναι η Χριστίνα στο Κρίστης. Τι άλλο θα βρούμε, τα φτιάχνεις μόνη σου καταρχάς.
2: Και τα κραγιώνουν με κερμέλισσα και καστορέλαιο. Και αυτά εδώ τα έχω φτιάξει με μέλι τα γλώσσα. Η κρέμα είναι με βασιλικό πολτό και η κεραλυφή με ελαιόλαδο και κέρι μέλισσας.
1: Και πες μου και για την ωραία. Κρέμα αυτή που μου είπες εδώ το απόγευμα που λέγαμε.
2: Έχει τριπλό υαλουρονικό νιασυναμίδι και η βάση της είναι ο βασιλικός πολτός.
1: Και είναι για πρόσωπο και μάτια αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι λευκαντική.
1: Τέλεια.
0: Πώς τα λέτε έτσι, εσείς τα λέτε πολύ ωραία τα κορίτσια.
1: Είναι λευκαντική.
0: Και είναι... Εγώ το μόνο το λευκαντικό ήξερα. Το, αυτό τη λευκαντική την κρέμα δεν την ήξερα.
1: Είναι και φουλ ενυδατική η κρέμα αυτή. Σας το λέω γιατί έχει το υαλουρονικό.
2: Φίλη μου τη Μαρίλια μαζί.
1: Μαρίλια.
0: Α,
1: τι κάνεις.
0: Η Μαρίλια έχει.
1: Έχεις έρθει να βοηθήσεις εδώ στο περίπτερο. Και εσύ τι κάνεις, ασχολείσαι και εσύ με τις κρέμες.
3: Ναι.
0: Ωραία η Μαρίλια. Ωραία. Η Μαρίλια είναι πολύ χαρούμενη που θα ξεκινήσει το σχολείο.
1: Αυτό πήγα να πω. Είσαι έτοιμη.
0: Τρελαίνεται από τη χαρά
1: της. Χρονιά.
0: Η μαμά.
3: Ναι.
2: Όχι, είναι του Γιάννη.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Μαρίλια, τι τάξη θα πας.
0: Έχω και το...
1: Στην Τρίτη θα πάει.
0: Κάτσε, έχω και το Μάλιο εδώ. Είναι και ο Μάλιος. Για μίλα.
4: Είμαι Μάλος.
0: Είσαι μάγκας. Είναι μάγκας ο Μάλιος. Είναι μάγκας. Τι το συζητάμε τώρα. Αυτά ήταν. Μία δήλωση και τελείωσε.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι μάγκας το παιδί.
0: Τα παιδιά έχουν έρθει εδώ μαζί με τους γονείς και κάνουν βόλτα. Και παίζουν κιόλας. Και οι γονείς μπορούν να ψωνίσουν και με την ησυχία τους. Οπότε να το κάνετε κι εσείς αυτό. Μπορείτε να έρθετε εδώ στην πλατεία Κοραή που είμαστε ζωντανά και εκπέμπουμε με Love 97,5 μέχρι τις 9. Και βέβαια μέχρι τη Δευτέρα
1: το βράδυ.
0: Μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ μπορείτε να έρθετε και τη Δευτέρα. Δηλαδή έχετε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπροστά σας.
1: Και τη Δευτέρα επίσης.
0: Και τη Δευτέρα. Δευτέρα μέχρι το βράδυ για να έρθετε να ψωνίσετε και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά.
1: Για να κάνετε πολύ ωραία ψώνια, πολύ ωραία βόλτα, να πάρετε και δώρα, γιατί είναι όλα μοναδικά, φανταστικά σε υπέροχες τιμές.
0: Και νομίζω ότι είναι και ευκαιρία να πάρετε τα δώρα σε από εδώ και να ρωτάτε τα παιδιά που είναι χειροτέχνες, να τους ρωτάτε τι είναι αυτό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ρωτάω τι είναι αυτό, πώς το φτιάχνεις, από πού, τι, πώς.
1: Επειδή το φτιάχνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν να σου δώσουν και όλες τις λεπτομέρειες και τις εξηγήσεις πώς δημιουργούν το κάθε προϊόν.
0: Έτσι. Λοιπόν, εκτός από το γαλακτομπούρικο, να ξέρεις ότι έχουν έρθει και λουκουμάδες. Ήρθανε, γιατί σου λέει μην τους αφήσουμε έτσι και δεν φάνε τίποτα.
1: Τέλεια.
0: Να είναι καλά, κάνουν δουλίτσα τα
1: παιδιά.
0: Οπότε σας περιμένουμε μέχρι τις 9 ζωντανά εδώ στην πλατεία Κοραή με Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Λάβ 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Λαβ 97,5. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ.

0: τώρα θα το κάνω όπως πρέπει. Και ναι. Η νύχτα πέφτει και εμείς είμαστε εδώ στην πλατεία Κοραή.
1: Και ξέρεις τι ωραίο που είναι. Έχουμε ανάψει και τα φώτα, έχει και πολύ ωραία δροσιά. Έχει και εύκολη πρόσβαση έτσι κι αλλιώς, γιατί είμαστε πάνω στην πλατεία Κοραή που φτάνει το μετρό.
0: Στον Πειραιά είμαστε στο και σας περιμένουμε να έρθετε να τα πούμε από κοντά.
1: Ακριβώς γιατί... απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ, γιατί ναι. Έχουμε έρθει, κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση δημόσια.
1: είπαμε αυτή πριν, τη σεζόν.
0: Έτσι, είπαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή να βγούμε λίγα έξω. Και μας το έλεγαν και φίλοι ακροατές πριν από λίγο. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε όλοι άλλοι στη θέση τους και εσείς είσαστε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, έτσι εμείς ξεκινάμε.
1: Κάνουμε πρεμιέρα εκτός.
0: Έτσι, πρεμιέρα μας. Είμαστε στη γύρα. Λοιπόν, να έρθετε κι εσείς εδώ στο Street Market by Artistas που σας περιμένουμε στην πλατεία Κοραή, στο Πειραιά, με πάρα πολλούς φίλους που έχουμε συναντήσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το ωραίο είναι ότι συναντάω όλους να είναι μαυρισμένοι.
1: Ευτυχώς, που σημαίνει ότι
0: κάνουν διακοπές.
1: Ανανεωμένοι, ξεκούραστοι και έχουμε έρθει τώρα εδώ να κάνουμε και τα ψώνια μας, να κάνουμε μια ανανέωση και στη διατροφή μας και στην ομορφιά μας και στο σπίτι μας, γιατί βρίσκεις και φανταστικό μέλι και vegan προϊόντα και είδα προϊόντα από την Αίγινα με φιστίκι Αιγίνης. Υπέροχο είδα.
0: Αχα.
1: Είδα λοιπόν κοσμήματα, καλλιντικά, κεριά. Οπότε θα φροντίσουμε και τον εαυτό μας, θα φροντίσουμε τη διατροφή μας, θα φροντίσουμε και το σπίτι μας, όλα εδώ, στο Street Market by Artistas.
0: Και να σας θυμίσω βέβαια ότι αν έχετε μπει στην κοινότητά μας στο Viber, τρέχουν και διαγωνισμοί με δώρα που μας έχουν προσφέρει τα καταστήματα εδώ.
1: Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Και ναι. Μας έχουν δώσει και πολύ ωραία δώρα. Οπότε μπείτε και στο Viber, εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας, στο Viber, πατήστε και ένα search, μια αναζήτηση. Πατήστε Love 97,5, βρείτε την κοινότητά μας, ακολουθήστε μας και παίξτε στους διαγωνισμούς γιατί θα κάνουμε κληρώσεις για να έρθετε να παραλάβετε τα δώρα σας.
1: Μάλιστα,
0: που είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία τα δώρα. Εμείς θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 9. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8, 8 και 4 σχεδόν. Μέχρι τις 9 θα είμαστε ζωντανά. Street Market καθημερινά με ελεύθερη είσοδο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιόφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Το

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: πάνω που πάω να κάτσω να φάω ένα γαλακτομπούρικο. Εκεί οποίο... με το κουτάλι στο χέρι με πιάνετε.
1: Το οποίο όμως το φέρανε, είναι φρεσκότατο, υπέροχο, φανταστικό.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό.
1: Το δοκιμάσαμε λίγο.
0: Είναι καταπληκτικό. Βασικά δεν έχουμε σταματήσει γιατί έχουμε και τους λουκουμάδες. Έχουμε και τόσα πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Πού να, δηλαδή εμείς κατεβήκαμε στον Πειραιά για να παχύνουμε, να το ξέρετε αυτό. Δεν κατεβήκαμε για να έρθουμε για live. Ήρθαμε να πάρουμε τα κιλά που χάσαμε το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, με τις παρέες έτσι δεν κάνεις όμως. Όταν περνάς ωραία, δεν έχει και λίγο φαγάκι. Ο συνδυασμός δεν είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, καλές παρέες το φαγητό φαίνονται.
1: Έτσι είναι. Εμείς πάντα περνάμε πολύ ωραία εδώ στο street market. Γνωρίζουμε καινούριους φίλους, γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους. Μας μιλάνε με πολύ αγάπη για όλες αυτές τις δημιουργίες τις μοναδικές που φτιάχνουν. Και σας περιμένουμε και εσάς, γιατί το street market είναι μια γιορτή της χειροτεχνίας και θα βρίσκεται εδώ στην πλατεία Κοραή μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ, καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Και αξίζει λίγο πριν μπούμε στην καθημερινότητα που θα έρθει και αυτή, τι να κάνουμε δυστυχώς. Δηλαδή το έβλεπα και με την κίνηση που έχει αλλάξει ενώ ήμασταν πιο ωραία το καλοκαίρι, όσο κινηθήκαμε στην Αθήνα. Βλέπεις ότι γενικότερα έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Έχει δυσκολέψει η κατάσταση.
0: Εντάξει,
1: πολύ.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά να ξέρετε ότι είναι μια ευκαιρία πριν μπείτε στην καθημερινότητα να έρθετε από εδώ, να κάνετε μια βόλτα και να αγοράσετε πάρα πολύ ωραία δώρα. Δώρα για τον εαυτό σας, δώρα και για τους φίλους σας.
1: Έτσι, καλά το είπες. Πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους φίλους μας. Να ανανεωθούμε, γιατί είναι η περίοδος.
0: Αμάνεση, για την πάρτι σου θα θέλεις όλα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Θα κοιτάξουμε λίγο πρώτα την πάρτι μας.
0: Ναι. να πάρουμε τα δώρα για μας.
1: Να κάνουμε αυτή τη διαφορά λοιπόν φέτος. Θα κοιτάξουμε λίγο να φροντίσουμε τον εαυτό μας και μετά θα φροντίσουμε και τον διπλανό μας και όλους τους αγαπημένους μας.
0: Τώρα που έχει βραδιάσει το μεταξύ κιόλας είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν ανάψει και τα φώτα αυτά που έλεγες και πριν από λίγο. Και είναι αυτή η περατζάδα η βραδινή. Δηλαδή πάρα πολύ είναι για τη βραδινή έξοδο και περνάνε μία βόλτα από εδώ από την Κοραή, στον Πειραιά. Κάνουν τη βόλτα τους εδώ, κάνουν και τις αγορές τους, φεύγουν για τη βόλτα τους στη βραδινή.
1: Σωστά.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Παρασκευή.
1: Ναι, σωστά.
0: Και έχει έξοδο σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε με μία πρι-έξοδο εδώ.
1: Να ψωνίσετε, να δείτε τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους που έχετε συναντήσει. Γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα περίπτερα είναι τόσο χαμογελαστοί, με τόσο καλή διάθεση και τόσο πολύ επιθυμία να σας δείξουν και να
0: σας παρουσιάσουν. Εκτός από ένα, να ξέρεις. Εκτός
1: όχι,
0: από ένα.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Εδώ, αυτός, ο Σάος, εδώ πέρα.
1: Μη λες τέτοια.
0: Ο οποίος.
1: Γλυκύτατος είναι.
0: Είναι γλυκύτατος, εντάξει, ναι. Γελάνε και οι πέτρες. Γερνάνε και οι πέτρες.
1: Μα είναι τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, τα θέλεις και τα παθαίνεις. Τα θέλεις και τα παθαίνεις.
1: Ποιο έντρα δεν έχει.
0: Ο οποίος ξέρεις, έχω πάει δύο φορές στο περίπτερο να τον δω και δεν είναι εκεί. Έχει
1: γυρίζει
0: την κοπέλα και δεν είσαι. Εξαφανίστηκες.
1: Είναι η Αριστεία.
0: Α, ήταν Θεσσαλονίκη.
1: Α,
0: πριν τον είδα στις 6, μετά 7 πήγε Θεσσαλονίκη και 8 είναι πάλι πίσω.
1: Γιατί μπορεί.
0: Είναι έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι όλη μια παρέα.
0: Όλοι. Και να έρθετε και να κάνετε και πλάκα με τα παιδιά και να ρωτήσετε τι ωραία πράγματα φτιάχνουν. Όλοι. Ναι. Όλοι κάνουν κάτι ξεχωριστό, κάτι δικό τους, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Και να έρθετε να τα δείτε, να ψωνίσετε. Γιατί πραγματικά πρέπει να εκτιμούμε τέτοιες προσπάθειες.
1: Και να τις στηρίζουμε.
0: Και να τις στηρίζουμε. Έτσι ακριβώς.
1: Street market by artists μέχρι τη Δευτέρα καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Έλα, δώσε μικρόφωνο, γιατί είμαστε και live και στο TikTok, που μπορείτε να μας βρείτε και Δημήτρης κάτω Παύλα Ιουάννα. Είμαστε ζωντανά αυτή την ώρα και βλέπετε και το τι γίνεται. Για να πάω πιο εδώ.
1: Εντάξει με.
0: Ωραία, αυτά τα τηλεοπτικά δεν τα μπορώ. Ναι, ναι. Τα ραδιοφωνικά τα μπορώ,
1: τα
0: τηλεοπτικά. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά εδώ στην πλατεία Κολαή στον Πειραιά, στο Street Market by Artistes, από τις 6 ώρα το απόγευμα. Όσοι δεν έχετε έρθει μέχρι στιγμής, έχετε χάσει.
1: Έχετε όμως, και άλλη ευκαιρία. Όμως.
0: Αυτό, έχετε και άλλη ευκαιρία. Οπότε
1: γιατί
0: μπορείτε.
1: Και αύριο Σάββατο το Street Market είναι εδώ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και μεθαύριο Κυριακή το Street Market θα είναι εδώ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Και αλλά το και ίδιο ακριβώς τη Δευτέρα. Οπότε, αν δεν ήρθατε σήμερα, να έρθετε αύριο, να έρθετε μεθαύριο, να έρθετε τη Δευτέρα. Προλαβαίνετε να πάρετε πάρα πολύ ωραία πράγματα και να δείτε. Το δείχνω στο TikTok τώρα αυτό. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία θα βρείτε εδώ.
1: Πραγματικά είναι φανταστικά. Πραγματικά θα δείτε τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους. Το λέγαμε και προηγουμένως στο TikTok, μας ακούτε τώρα. Τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους έχουν φτιάξει εξαιρετικά πράγματα. Οι δημιουργίες τους είναι μοναδικές, είναι χειροποίητες, είναι άνθρωποι που πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους αγκαλιάσουμε για την προσπάθειά τους.
0: Και που κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι αν έρθετε και ψωνίσετε κάτι, στο επόμενο Street Market by Artistes θα είσαστε πάλι εδώ για να δείτε, να ξαναπάρετε τα ίδια πράγματα, αυτά που πήρατε και τα ευχαριστηθήκατε. Ακριβώς. Να πάρετε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι θα βγείτε ασπροπρόσωποι όσον αφορά τα δώρα. Δηλαδή, ό,τι δώρο και να πάρετε από εδώ θα βγείτε ασπροπρόσωποι.
1: Και να πάρετε και για τον εαυτό σας κάτι.
0: Ναι, και για τον εαυτό σας.
1: Να φροντίσουμε
0: παγώθηκε,
1: λίγο και τον εαυτό.
0: Παγώθηκε.
1: Βρε, παιδί μου, δεν είπαμε να κάνουμε λίγο και self-care.
0: Ναι.
1: Θα προσέχουμε λίγο και τον εαυτό μας.
0: Αυτά, αυτά τα ξένα που τα λες, τα self-care με τρελαίνουν.
1: Έχω κάνει...
0: Αυτά, self-care. Skin care και τέτοια. Λοιπόν, για λίγο θα είμαστε ακόμη εδώ. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Πάμε να επιστρέψουμε σε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο για να.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Δηλαδή, εγώ ήρθαμε γυαλιά, πρέπει να σας πω. Με γυαλιά ήρθαμε το απόγευμα και φεύγουμε νύχτα.
1: Πανευτυχής.
0: Εντάξει. Δεν θα φεύγαμε,
1: κάναμε,
0: να ξέρετε.
1: Ναι, κάναμε πολύ καλή πρεμιέρα.
0: Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάτσουμε μέχρι το πρωί, να ξέρετε,
1: πολύ
0: χαλαρά.
1: Εύκολα.
0: Και μάλλον εδώ μας βλέπω και σε λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να φύγουμε απευθείας. Αλλά να ξέρετε ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Street Market by Artistes. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα Παρασκευής. Να ξέρετε όμως ότι το Street Market είναι και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα ανοιχτά από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Οπότε...
1: Ακριβώς επάνω στην πλατεία Κορέη. Εκεί που σας αφήνει το μετρό.
0: Εύκολη πρόσβαση με το μετρό.
1: Πολύ ωραία βόλτα, έχει πολύ ωραίο καιρό, έχει λιακάδα, έχει και το βραδάκι τώρα μια ωραία, πολύ ωραία δροσιά και φυσικά έχει όλους τους αρτίστες που σας περιμένουν για την...
0: Να, κοίτα, ο Boomer από πίσω. Ο Boomer από πίσω.
1: Και είναι λοιπόν και όλοι οι αρτίστες εδώ που σας περιμένουν.
0: Ναι, και πάρα πολύ ωραία παρέα όλα τα παιδιά, να ξέρετε, να έρθετε να τους δείτε. Είδατε τα χορευτικά πριν, η Βούλα με τη Δάφνη που χορεύανε. Τα είδατε τα χορευτικά, φαντάζομαι και στο TikTok όσοι ήσασταν.
1: Ναι,
0: τα είδατε και είδατε και όλους τους άλλους ότι ωραία φάση βρίσκονται εδώ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Οπότε, να έρθετε οπωσδήποτε μία βόλτα. Ακόμα και σήμερα προλαβαίνετε, μέχρι τις 10 θα είναι ανοιχτά.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια αύριο, Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα μπορείτε να περάσετε μία βόλτα και να κάνετε τα δώρα σας και να συναντήσετε όλα τα παιδιά από κοντά, να δείτε τι ωραία πράγματα φτιάχνουν, τι ωραία δώρα μπορείτε να πάρετε και να φροντίσετε και τον εαυτό σας.
1: Σωστά.
0: Που είπε και η Ιουάννα.
1: Και να κάνετε και τα δώρα σας, αλλά να φροντίσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Θα το βάλουμε λίγο πρώτο τον εαυτό μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε.
1: Φεύγουμε. Street Market by Artistes 10 το πρωί με 10 το βράδυ ανοιχτά. Ελεύθερη είσοδος πλατεία Κοραή εδώ στον Πειραιά.
0: Αφήνω και ένα ανοιχτό ραντεβού με το Street Market γιατί έχουμε και Οκτώβρη στο κέντρο της Αθήνας. Θα φύγουμε από το κέντρο του Πειραιά και θα πάμε Οκτώβρη στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτά.
0: Οπότε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να περάσετε μια υπέροχη βραδιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε και αύριο ραντεβού στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και μετά και την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί εκπομπή κανονικά. Να είστε καλά.
1: Φιλιά
0: πολλά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Love 97.8.

1, 2.

0: 95,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Venus.
2: Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πούσιο. Yeah!
3: Let's party. Have a good

0: succede in realtà come appende.
1: Prendete voi!
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
3: Μπράβο, Φέδων.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.
3: Μπράβο, Φέδων.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
3: Μπράβο, Φέδων. Σταμάτα, όπα.
4: This is the cool school scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights, this is a party, man.

0: Έχεις να ακούσεις λίγη μουσική? Μόλις πατήσω αυτό το κουμπί, ο μαγεμένος εφαίρεσης της νύχτας θα γεμίσει γλυκά μουσική και εσύ θα ξαναβγείς το χαμογελό. Κοίτα πόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

Ήταν η ώρα που ο Φαραώ μου πλήσε το μάτι και εγώ του χαμογέλασα. Η Κλεοπάτρα πόζαρε με τόπλες στο Playboy. Και ο Ράμπο είχε πιάσει από το γιακά το King Kong για κάτι παλιούς λογαριασμούς. Φαίνεται όμως ότι ο Δρακουμέν δεν την έβγαζε καθαρή με τα στουφάκια, γι' αυτό αγόρασε μασέλες για τις δύσκολες μέρες.

σε χωρίς να το θέλω βέβαια. Και έτσι έμαθα ότι πράγματι υπάρχει ζωή στον Άρη. Μόνο λέει που πρέπει να πάτε Σάββατο βράδυ. Αλλιώς καλό θα ήταν να πέρατε για ένα Άρλεκιν μαζί σας. Αυτά τουλάχιστον επιστρέφθηκε ο εξωγήινος στους έξυπνους που ακόμα δείχνουν Ρενό, ε.

0: C'est la radio de l'amour.
1: Η ΕΠΑ έχει απόψε ασβέτε.
2: Τι έχει?
1: Ασβέτε. Φιλό ασβέτε, χρόνι μου.
2: Δεν τα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γιατρό.
1: Ναι.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Μόνο στον Love 97,5.
2: Party, party έχω.
1: Ασβέτε.
4: Just wonderful. Just stay.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.